0: Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφορά.
3: Ραδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Barry White. Here he is on our show in 2000, and it's clear that we loved him the way that he loved us.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες. Αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Τα ρούχα μου μαζεύω μια στιγμή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Ελληνικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Και την έκρηξη. Ο κύριος Δούκας σημείωσε ότι εκτός από το κτίριο που κατέρευσε έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και γειτονικά κτίρια, στα οποία υπάρχουν και ρογμές. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τις αρχές, θα είναι αποκλεισμένο το κομμάτι του δρόμου που βρίσκεται η λύση κράτους, όπου βρίσκεται η το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια δεν θα μπορούν να μπουν οι πολίτες για τα επόμενα 24 ώρα. Θα υπάρξουν ειδικά συνεδρία του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, καθώς και η Πολεοδομία, που μαζί με πραγματονόμονες, οι οποίοι θα συλλέξουν όλα τα δεδομένα και τη Δευτέρα θα κάνει επανέλεγχο η Πολεοδομία, ώστε να καταλήξει στα τελικά συμπεράσματα. Νωρίς απόγευμα, στον τρόπο της τραγωδίας, να πούμε ότι μετέβη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας και επιχείρησης και διάσωσης, και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ στο σημείο για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρι να τελειώσει η όλη επιχείρηση. Εν κατακλείδη να πούμε ότι ανάμεσα στους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ήταν μόνιμη κάτοικη στην πολυκατοικία στο κτίριο της Λυσικράτου που κατέρευσε, καθώς και 2 ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους και έμεναν σε δωμάτια που ήταν βραχυχρόνιας μίσθωσης στο συγκεκριμένο κτίριο. Βιβιάννα.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Ίσως το δελτίο μας. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί στη Γαλλία παρακολουθούν αυτή την ώρα τη μεγάλη λειτουργία όπου χωροστατεί ο Πάπας Λέων. Η θρησκευτική λειτουργία ξεκίνησε γύρω στις 4 ώρα Ελλάδας, με περισσότερους από 600.000 ανθρώπους να παρίστανται σύμφωνα με τις αρχές, με το πλήθος να φθάνει έως την αψίδα του Θριάμβου. Από την πλευρά του, το Βατικανό έκανε λόγο για παρουσία 700.000 πιστών. Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποδέχθηκε τον Πάπα κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, κατόπιν στο Ελιζέ, δεν είναι παρόν, εκπροσωπείται όμως από τη σύζυγό του, Μπριτζίτ Μακρόν, ενώ βρίσκεται εκεί και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή. Σε εξέλιξη το 44ο Σπάρταθλον, που ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων, οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρων στα χνάρια του Φιδιππίδη. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές για αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις.
2: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
3: Ακούτε Radio Rumor News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
1: Ράδιο Ρουμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: News.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Πίταμε μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
1: Ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ.

0: μια σκέψη τώρα χρόνια δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με χαλάσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα με

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου.

0: φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια της διόρροφης νεοκλασικής κατοικίας επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για 2 ζευγάρια τουριστών από την Αμερική, καθώς και ένα ζευγάρι που ζούσε μόνιμα στο κτίριο. Υπό διερεύνηση βρίσκονται τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ωστόσο οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οφείλεται σε διαρροή προπανίου ή φυσικού αερίου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή ως μία αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες μέρες, ο κ. Δούκας σημείωσε πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Με έντολη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλου Τουρνά, ο οποίος μετέβη στη Λυσικράτους, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς ενημέρωσε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον του ανακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω μια συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν αποδεκτή. Την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων τροχονομικών ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη βόρεια παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρη, όταν μία οδηγός, κατά από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο ακολούθησε μία ανεξέλεγκτη τρελή πορεία και προσγειώθηκε σε αυλή μονοκατοικίας. Ευτυχώς η διοκτήτρια του σπιτιού με τον 9χρονο γιο της ήταν εντός της οικίας και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι

0: 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντριμμία της διόροφης νεοκλασικής κατοικίας επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για 2 ζευγάρια τουριστών από την Αμερική, καθώς και ένα ζευγάρι που ζούσε μόνιμα στο κτίριο. Στη συλληπιτήρια ανάρτησή της, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άοκνες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Υπό διερεύνηση βρίσκονται τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ωστόσο οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οφείλεται σε διαρροή προπανίου ή φυσικού αερίου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και από εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες της εκθέσης των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες ημέρες, ο κ. Δούκας σημείωσε πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Αυτοψία στο κτίριο πραγματοποίησε και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει γνωστοποιηθεί καμία καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος μετέβη στη λύση κράτους, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο όσο απαιτηθεί προκειμένου να συνδράμουν κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς ενημέρωσε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητά κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, το οποίο έγινε στην κατάθεσή του στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσουν και εμένα να κάνω συμφωνίες, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα είναι αποδεκτή, την απορρίπτω. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης συσκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος το οποίο έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του συσκευάσματος, διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευές. Ανιστάλησαν έως τη μία αύριο το μεσημέρι όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνης της Σικελίας εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες. Τουλάχιστον 95.000 φανς της Ανασβήση δίνουν το παρόν στο ΆΚΑ στη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ. Για την εξυπηρέτησή τους στα δρομολόγια του ηλεκτρικού θα παραταθούν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανοίγουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια. Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.

0: 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.

0: Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
0: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310 44 916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
5: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Το οφείλεται σε διαρροή ή συσσόρευση φυσικού αερίου, πιθανότητα στο δεύτερο όροφο της κατοικίας. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν όπου απαιτηθεί. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Θα δούμε και από εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Αυτοψία στο κτίριο πραγματοποίησε και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με όσο ανέφερε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Στη συλληπιτήρια ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κιμπερλί Γκιλφόιλ, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άοπνες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλού τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον των ακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρότασή του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνουν συμφωνίες, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν αποδεκτή, την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχου μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του σκευάσματος, διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το ανώτατο χημικό συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευασίες. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Σκιάθο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για 130 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα. Σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ εκτεταμένες περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει τις σποράδες στη Μαγνησία και τη βόρειο-ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Πάνω από 95.000 φανς της Ανασβήση δίνουν το παρόν στο ΆΚΑ στη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ. Για την εξυπηρέτησή τους στα δρομολόγια του ηλεκτρικού θα παραταθούν ως τις 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα. Παράλληλα θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

καλύτερα ίσως τραγούδια των Blondie διαχρονικά. Ξεκινήσαμε, καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με ένα ακόμη soundtrack. Ένα soundtrack το οποίο περιέχει μουσική. Η μουσική βρίσκεται παντού, μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Βρίσκεται σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Και απόψε ακολουθούμε δρόμους χορευτικούς από τη δεκαετία του 80.

το συγκεκριμένο κομμάτι λίγο νωρίτερα, 1978, από το άλμπουμ Picture This, η Blondie με την καταπληκτική βεβαίως Deborah Harry.

85. Ένα ντουέτο με ένα ξέχαστο τραγούδι από το άλμπουμ Songs from the Big Chair, ο Ρόναλντ Οζαμπάλ και ο Ιαν Στάνλι, οι πολύ πολύ γνωστοί μας Tears for Fears.

Αυτός είναι ο Captain Sensible και το What. Είχε κυκλοφορήσει το 1982 ένα άλμπουμ με τίτλο Women and Captains First. Και αυτό είναι αλήθεια.

Εγγλέζος μουσικός. Ένας πολύ γνωστός παραγωγός της εποχής, ο Τόνι Μάνσφιλντ. Ήταν ένα βινίλιο με τον Captain Sensible με ρηγαία κοστούμι, ρηγαία μπλε άσπρο, ο οποίος πήδαγε πάνω από ένα τύπο ογκώδη, ο οποίος έσπαγε κάτι πέτρες, κάποιες πλάκες κλπ. Είναι χαρακτηριστικό για όσους το θυμούνται. Φορευτική μουσική από βινίλια από την δεκαετία του 80, σήμερα στο soundtrack. Ο Νίκος Τζουμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000.

Μαρία Μαγδαλένα σε βινήλιο από το 1985. Πρωτοκυκλοφόρησε σε βινήλιο, αργότερα περίχετο στο άλμπουμ The Long Play της Sandra. I've Never Been, Μαρία Μαγδαλένα, σύνθεση του Μισελ Κρετού, ο οποίος παντρεύτηκε τη Σάντρα, σύζυγος της Σάντρα, ο Μισελ Κρετού. Μεγάλη επιτυχία του Μισελ Κρετού, βεβαίως, να θυμηθούμε το Samurai.

καταπληκτική, πολύ αγαπημένη Deborah Harris, από τους Blondie, ακόμη στους Blondie. Auto American, ένα άλμπουμ του 1980, όπου ακούμε το βινίλιο, το extended version του Rapture.

Και βέβαια Grace Jones από το 1981 είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο Night Clubbing. New Wave Post-Punk ήταν το είδος το οποίο είχε κατηγοριοποιηθεί την συγκεκριμένη περίοδο. Η Grace Jones του 1981 και το Pull Up The Bumper. Μεγάλη επιτυχία.

Cruel Summer, η Banana Rama. Συγκρότημα με επιτυχία το 1983. Η Σάρα Νταλίν και η Σιβόν Φάχη. Η Banana Rama.

Ακόμη Steve Jolly και βέβαια Tony Swain και Karen Woodward. Ένα Cruel Summer, μια επιτυχία του 1983 σε ένα special mix από βινήλιο. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με ένα ακόμη soundtrack σε δρόμους χορευτικούς από το 1980.

Αυτή είναι η Ρόβι. Και ένα βινίλιο που ηχογραφήθηκε το 1984, τον Οκτώβριο του 84 κυκλοφόρησε. Με δεύτερη πλευρά το Merano. One night in

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Στον πρώτο όροφο, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι μόνιμοι κάτοικοι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, επιβεβαίωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμία αερίου στην περιοχή. Στη συλληπιτήρη ανάρτησή τη, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άγνωστες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ανεξελίξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον του ανακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση που του έκανε το Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω συμφωνίες, αλλά αυτή δεν θα ήταν αποδεκτή. Την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση προώθησης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν με μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του σκευάσματος, διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το ανώτατο χημικό συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευασίες. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Σκιάθο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για 130 χιλιοστά βροχή σε μία ώρα. Σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ εκτεταμένες περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει τις Ποράδες, τη Μαγνησία και τη Βόρειο Ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Σε εξέλιξη συναυλία, με την οποία κορυφώνονται εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Κατά την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμβας χαρακτήρισε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ όαση και ανάσα πολιτισμού και δημιουργίας απέναντι στη σαπίλα του συστήματος της λεγόμενης βιομηχανίας του θεάματος. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Domino Dancing, οι Pet Shop Boys. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Τιμπερόγκλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack απόψε από την δεκαετία του 80. Οι Pet Shop

1988 κυκλοφόρησε το Domino Dancing, το οποίο ως βινήλιο στη δεύτερη πλευρά περιείχε

Μεγάλη επιτυχία βεβαίως και το Jeopardy από την Greggin Band με ιδρυτικό μέλος βεβαίως τον Greggin. Το πενταμελές συγκρότημα των Greggin Band με τα βασικά μέλη του, των Greg King και Steve Wright από το 1983 όπου κυκλοφόρησε το Jeopardy. Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους, μία και μοναδική. Διαχρονικότατη όμως.

Lever 42, ένα 45, 12 μάλλον και 45, βινήλιο, New Wave Synth Pop, η Level 42 βεβαίως. 1986 ήταν όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι, το Lessons in Love, με B-side το Hot Water.

Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1987 Never Gonna Give You Up, ο Rick Astley. Οι δύο μεγάλες επιτυχίες του Rick Astley, Never Gonna Give You Up και You Never You Need Somebody, Whenever You Need Somebody.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 86 Kiss με B-side, το σήμα της καρδιάς ή του δολαρίου. Love or money, προφανώς.

το 1988 λοιπόν, ο Africa Bambaataa and Family δημιούργησε ένα στούντιο άλμπουμ με τίτλο Reckless The Light. Στο άλμπουμ συμμετείχαν διάφοροι καλλιτέχνες των 80s, όπως η UB40, ακούμε ήδη τη φωνή των UB40, Jackie Graham και ο Boy George.

λίγο πριν, τον Blondie. Κυκλοφόρησε το 1979, επιτυχία βεβαίως από το 80 μέχρι και σήμερα. Και λίγο πριν μιλούσαμε για τον Rick Astley, τη μία του επιτυχία. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν. Whenever you need somebody.

εργασία. Δεκέμβριος 1982 ηχογραφήθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Κυκλοφόρησε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία το 83. Let's Dance λεγόταν και το ομότιτλο και το άλμπουμ, είχε το τίτλο του άλμπουμ του David Bowie. Ένα βινήλιο συγκεκριμένο, ένα δωδεκάρι από την πρώτη πλευρά περιείχε το Let's Dance, και στη δεύτερη

Wild Boys και πάλι παραγωγή από τον Nile Rodgers. I'm Looking for Cracks ήταν το B-side του συγκεκριμένου βινιλίου. Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 84. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 84 από την Duran Duran. Μεγάλη επιτυχία, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους.

Φοβερή φωνή βεβαίως, πολύ αγαπημένη, η Λολίτα Holloway. Ένα τραγούδι και πάλι του 1980, Love Sensation, κυκλοφόρησε το 80 βεβαίως, με B-side, Short and the Stick.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Radio Rumeli News. Από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: δούμε Ελλή News. Number
1: 1. Ο Λαβρέντης του Στίβ. Τι έκανε και τι έλεγε για το Στίβ. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν είναι μέσα στο είδος των τραγουδιών που τα ξεχώριζε, να το αφιερώσω. Θέλετε?
2: Ναι, ναι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.